0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδοντονίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

0: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι η εκπομπή «Η Migliori» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί. Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
1: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
3: Baila, let me see you dance, baby.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη», μία ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια. Con la chitarra in mano. Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί. Lasciatemi cantare. Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird. Sono un italiano, sono un italiano.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Τραγουδάκια τσέπης. Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10 με την Νικολέτα Παρασκευοπούλου από τη διαδικτυακή συχνότητα του Radio Bird, του σταθμού που πετάει και κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Παρασκευή 8 Μαΐου στην Κορινθία, την Ελλάδα και τον κόσμο του 2026. Είπε να ανοίξει ο καιρός, τελικά το μετάνιωσε. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και συννεφιές με σκόνη σήμερα. Και είναι η εποχή που νωρίς το πρωί ψάχνεις για μπουφανάκι, το μεσημέρι για μαγιό και το βράδυ για πάπλωμα. Υπομονή λίγο ακόμα, οι καλοκαιράκιδες τρίβουν τα χέρια τους. Όσο για μας τους υπόλοιπους, καλοκαίρι είναι, θα περάσει. Καλοκαίρι χωρίς κονταϊούς, θέλουμε να πιστεύουμε, και νέες καραντίνες. Σε εξέλιξη το θέμα αυτό, είδομεν.

Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, τρεις εκπομπές απέμειναν ακόμα για τα τραγουδάκια τσέπης, μετά σταματάμε για τους καλοκαιρινούς μήνες. Ας απολαύσουμε αυτά τα παρασκευιάτικα πρωινά ραδιοφωνικά μας ραντεβού όσο κρατάνε ακόμα. Νικολέτα Παρασκευοπούλου ζωντανά στο μικρόφωνο από το συνεφιασμένο Βέλο Κορινθίας. Καλημέρα και καλή ακρόαση σε όλους.

Η ακραία ψυχρή εισβολή της Πρωτομαγιάς που έφερε χιόνια στα ορεινά και χαμηλές θερμοκρασίες, εκτός ότι μας εντυπωσίασε και μας ευνηδίασε, εκτός ότι έσπασε ρεκόρ, από το 1940 είχε να χιονίσει Μάη στην Πάρνηθα, ενώ στη Μπεντέλη πριν έναν αιώνα, έφερε και καταστροφές στις καλλιέργειες, στα αμπέλια, στα δενδρόδη, στα κυπευτικά. Άμεση στήριξη και αποζημιώσεις ζητούν οι αγρότες και εμείς τις επιπτώσεις τις ζούμε στους

Αντιπυρική περίοδος από την Πρωτομαγιά στη χώρα μας που ισχύει μέχρι 31 Οκτωβρίου. Ό,τι κάψατε από κλαδιά και σκουπίδια κάψατε, ήρθε η ώρα να αναπνεύσουμε. Και ήρθε βέβαια και η ώρα οι ιδιοκτήτες των οικοπαίδων, των χωραφιών, να τα καθαρίσετε από τα χορτάρια, αν δεν το έχετε ήδη κάνει, έως τις 15 Ιουνίου.

Για και αυξημένα φέτος τα πρόστιμα για τα καθάριστα οικόπεδα, υπάρχει και η ψηφιακή πλατφόρμα που οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν ότι καθάρισαν το οικόπεδό τους, αλλιώς ένα 500 ευρώ πρόστιμο, από 200 ευρώ έως 2.000 ευρώ τα πρόστιμα αν δεν καθαριστούν, και βέβαια μετά δεν παρατάμε τα χόρτα όπου να είναι, ερχόμαστε σε συνεννόηση με το Δήμο για να τα απομακρύνει.

τουριστική περίοδος ξεκινά και ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος επιμένει κατηγορηματικά για επικείμενο σεισμό στην Κορινθιακό. Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει, λέει, και για το ηφαίστειο της Σαντορίνης. Είπε επίσης ότι κοιμάται και σίγουρα κάποτε θα ξυπνήσει.

νέο μέτωπο στη μακροχρόνια σύγκρουση των σεισμολόγων. Εμείς είμαστε συνηθισμένοι στην κόντρα τους. Τώρα όσο για το σεισμό, ναι, σεισμολόγοι εμείς μπορεί να μην είμαστε, αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι ο Εγκέλαδος είναι σαν εκείνον τον μακρινό συγγενή που κάνει χρόνια να εμφανιστεί, αλλά όταν χτυπήσει το κουδούνι σε αναστατώνει τόσο που κάνει και

0: Και βέβαια το θέμα δεν είναι ο σεισμός που λογικά κάποτε θα μας θυμηθεί, αλλά το κατά πόσο η πολιτεία είναι προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει το φαινόμενο και τι έχει κάνει προληπτικά, ώστε οι συνέπειες να μην αποδειχθούν μεγαλύτερες από όσο θα έπρεπε.
1: Σε κάνει ήρωτο διεσώθης από θάμα. Άσε το συνεργείο να play with some mama. Τώρα το PC μου είναι κάτω από τα μπάζα. Έτσι πιεργολάβο μου κατέστρεψε την κάσα. Λες και το σπιτώνει η

Όταν μια ειδικευόμενη παιδίατρος φτάνει στο σημείο να κλαίει μπροστά στην κάμερα και να δηλώνει ότι έχει καταρρεύσει σωματικά και ψυχικά μετά από 5-24 ώρα εφημερίας, καταλαβαίνουμε ότι οι άνθρωποι που κρατούν στα χέρια τους την υγεία μας δεν κινδυνεύει μόνο η δική τους υγεία και αξιοπρέπεια, αλλά και η ποιότητα της περίθαλψης της δικής μας και των παιδιών μας.

Και όταν ένας υπουργός υγείας απαντάει ότι για αυτές τις εφημερίες η γιατρός πληρώθηκε, καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν είναι ένα τυχαίο περιστατικό, είναι η κανονικότητα του ΕΣΥ. Στο Ρέθυμνο λιποθύμησε ορθοπαιδικός, στα Χανιά εφημερεύει ένας παθολόγος για 120.000 κατοίκους, χρόνια νοσηλευτές παρετούνται. Στα Χανιά επίσης γιατρός του ΕΚΑΒ, ο μοναδικός γιατρός του ΕΚΑΒ, παρετήθηκε. Άνθρωποι που δεν αντέχουν την ελληνική παράνοια, το ΕΣΥ αποδεκατίζεται μέρα τη μέρα και τα ιδιωτικά πολυατρία τρίβουν τα χέρια τους. Μόνο ο Άδωνης τα βλέπει όλα καλά και μόνο αυτός παραμένει στη θέση του. Την ίδια στιγμή ο Σπυράδωνης απειλεί με μηνύσεις τον πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και γιατρό με κανονικό πτυχίο, Μάριο Σαλμά, που βγήκε και κατήγγειλε το μεγάλο φαγοπότι των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ στο χώρο της υγείας, 2 δισεκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους που δεν διοχετεύθηκαν ποτέ στο ΕΣΥ αλλά στον ιδιωτικό τομέα. Έρχεται, είπε ο Μάριο Σαλμά, η σχετική δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Και κάπως έτσι, μιλώντας για παράνομες δουλειές, διαφθορά, διαφανείς προσλήψεις και αναθέσεις σε ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό, έκανε τούρμπο τον υπουργό που δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του και θα πάνε στα δικαστήρια να τα βρουν. Ούτε το 5% των υποθέσεων διαφθοράς δεν έχει βγει στη φόρα, αναφέρει ο πρώην βουλευτής. Λέτε η Κοβέση να πιάσει δουλειά και στα της υγείας τώρα.

νεκροθάφτη της δημοκρατίας αποκαλεί τον Μητσοτάκη η γερμανική εφημερίδα ΤΑΖ και σκιαγραφεί έναν πρωθυπουργό που ελέγχει μέσα μαζικής ενημέρωσης, δικαιοσύνη, κοινοβούλιο, καλύπτει σκάνδαλα, αποδομεί το κράτος δικαίου και υπονομεύει τη δημοκρατία στην Ελλάδα. Άντε καλέ!

Στο άρθρο βέβαια παρατίθενται τρία μεγάλα σκάνδαλα αυτών των υποκλοπών, της συγκάλυψης του σιδηροδρομικού εγκλήματος στο Τεμπών και το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ, ενώ ο αρθρογράφος μιλά ξεκάθαρα για οικογενειοκρατία και άνθηση της διαφθοράς. Με σαρκασμό το άρθρο κλείνει λέγοντας ότι αν ο Μητσοτάκης μπορούσε να λαδώσει και το σκύλο του το πίνατ, θα το έκανε.

Trust Your Stars είναι η ονομασία του χρηματοδοτικού προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης προς τα πανεπιστήμια της χώρας και 40 εκατομμύρια ευρώ αναζητούνται απεγνωσμένα για ένα πρόγραμμα που φαίνεται να πληρώθηκε από το 2024 χωρίς να υλοποιηθεί το οτιδήποτε, χωρίς οι φυσικοί δικαιούχοι να λάβουν χρηματοδότηση.

είναι οι τελικοί αποδέκτες των κονδυλίων του Trust Your Stars, ποια διαδικασία ακολουθήθηκε για να καταγραφούν πληρωμές και σε ποιους λογαριασμούς κατατέθηκαν. Κυρία Κοβέση, είστε εδώ. Άλλο ένα σκανδαλάκι ήρθε για να μείνει.

εμείς να πούμε τις καλημέρες μας, να τις στείλουμε, να φτάσουν σε όλους εσάς που ακούτε από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από κάθε γωνιά της γης, ξεκινώντας από την παρέα του chat που στέλνει σχόλια και καλημέρες.

Το πρόσφατο δυστύχημα στην Ηλία με το θάνατο του 13χρονου που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι και συγκρούστηκε με τοπικά με αυτοκίνητο φέρνει στο προσκήνιο αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου. Όταν γίνει το κακό ξαφνικά ξυπνάμε στην Ελλάδα. Δεν βλέπουμε τα στατιστικά, τα γεγονότα. Το 2025 109 καταγεγραμμένα τροχαία ατυχήματα με πατίνι, ενώ το 2026 γίνεται ένα τροχαίο ανά τρεις μέρες.

μπλόκο στη χρήση του πατινιού από ανηλίκους. Τα πατίνια θα πρέπει να κινούνται σε ποδηλατόδρομους, πεζόδρομους και πλατείες. Απαραίτητη προϋπόθεση το κράνος και το φωσφοριζέ γυλαίκο. Και να πούμε ότι στην Ισπανία το πατίνι θεωρείται κανονικό όχημα που πρέπει να φέρει ασφάλεια και πινακίδα κυκλοφορίας. Πράγμα που αρχίζουν να υιοθετούν και άλλες χώρες. Εδώ το αφήνουμε για πιο μετά. Πάμε και βλέπουμε. Τώρα τι δουλειά έχει το δίτροχο να κυκλοφορεί πάνω στον πεζόδρομο είναι ένα άλλο θέμα.

0: Η αόρατη απάτη στα ράφια των σούπερ μάρκετ έχει όνομα και υπόσταση και λέγεται shrinkflation. Shrink συρρυκνώνω και inflation πληθωρισμός. Πρόκειται για το φαινόμενο της μείωσης των ποσοτήτων του προϊόντων χωρίς την αντίστοιχη μείωση των τιμών την ίδια στιγμή που οι αυξήσεις σε βασικά αγαθά φτάνουν το 15%.
1: Θα πω ένα τραγούδι στο πιάνο.

Οι αθόρυβες μειώσεις, οι αθόρυβες σαπάτες εντοπίζονται σε σοκολάτες, δημητριακά, παγωτά, φρόλουτρα, μπισκότα, στο βούτυρο, το παγωτό. Αν προσέξετε όσοι ασχολείστε με τη μαγειρική, για παράδειγμα, μια πλάκα βούτυρο πλέον δεν είναι 250 γραμμάρια, όπως παλιά, αλλά 200. Η τιμή του όμως είναι σαφώς υψηλότερη και ας έχει μειωθεί η ποσότητα. Όσο για τη σκόνη πλυντηρίου, στα γνωστά τα χάρτινα τα κουτιά, αυτή κοντεύει να πέσει κάτω από τη μέση. Η τιμή όμως ανεβαίνει.

0: Μην τρέμεις για την εφορία.
1: Παγκόσμιο το φαινόμενο του shrinkflation και δεν είναι κάτι το καινούριο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως δεν διαθέτει κάποιο ενιαίο πλαίσιο. Κάποιες χώρες όπως η Γαλλία, τα σούπερ μάρκετ της Γαλλίας είναι υποχρεωμένα να ενημερώνουν σχετικά τους πελάτες τους με ειδική σήμανση που μένει στο ράφι για 2 μήνες για αυτή την αλλαγή στο προϊόν. Εμείς εδώ βολτάρουμε από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για να πετύχουμε την προσφορά που θα ανακουφίσει το πορτοφόλι μας με γευθυντικό φακό αναχειρός, ψάχνοντας ίχνη κανονικότητας που αυτή μικραίνει σιωπηλά.
0: Πάλι τους πίστεψες πιο μαλακά. Μου λες να σε ξαναψηφίσω γιατί μου έχεις φτιάξει πολλά.

60.000 ευρώ διοικητικό πρόστιμο στην Courier, τη Γενική Ταχυδρομική, από την Αρχή Διασφάλισης Απορρίτου Επικοινωνιών. Ο διανομέας της εταιρείας δεν παρέδωσε το δέμα στον παραλήπτη, αλλά το άφησε στην είσοδο της πολυκατοικίας. Συμπλήρωσε τα στοιχεία μόνος του και βέβαια το δέμα χάθηκε και η υπόθεση πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης.

Μια υπόθεση παλιά που τώρα εκδικάστηκε από το 2022 και πόσες άλλες που εκκρεμούν και πόσες άλλες που δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Και γιατί είδε το συγκεκριμένο περιστατικό το φως της δημοσιότητας είναι κάτι που μας κάνει καχύποπτους και ειδικά μετά το κλείσιμο των ΕΛΤΑ. Μήπως θέλουμε να στηρίξουμε κάποιον φίλο μας, άλλο ιδιώτη ανταγωνιστή της Γενικής Ταχυδρομικής. Όχι πως είναι και η πλέον αξιόπιστη εταιρεία κατά τη προσωπική μου άποψη και εμπειρία, αλλά λέμε τώρα.

κλείνει το ελληνικό πρόγραμμά της ο γερμανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας Deutsche Welle από το 2027. Το ιστορικό ελληνικό πρόγραμμα στο πλαίσιο των γενικότερων περικοπών. Και λέω ιστορικό γιατί αυτή η υπηρεσία παρήχε ανεξάρτητη ενημέρωση στο κοινό της Ελλάδας ακόμα και κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας.

ελληνόφωνη υπηρεσία είναι η μόνη που διακόπτεται συνολικά. Η ελληνική γλώσσα της Deutsche Welle είναι η μόνη που θα σταματήσει να υπάρχει από 1η Ιανουαρίου του 2027 από τις 32 συνολικά γλώσσες.

Η Ένωση Συντακτών κάνει ανοιχτό κάλεσμα για στήριξη στο ελληνόφωνο πρόγραμμα και προχωρά στη συλλογή υπογραφών και στέλνει επιστολές σε πολιτικούς και συνδικαλιστικούς φορείς με στόχο την αναστολή της απόφασης. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω και τη φίλη Νίκη που μου έστειλε τη σχετική είδηση.

Σαν πας στον πηγεμό για την Αθήνα, κάνε μια στάση να τα πεις με τον Καφάφη. Κάπου στο πεζόδρομο της Αεροπαγήτου από τις 28 Απριλίου, ανήμερα της επετείου γέννησης και θανάτου του Αλεξανδρινού ποιητή, το γλυπτό του Καβάφη δεσπόζει εκεί ως δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση στο Δήμο Αθηναίων, ένα έργο του τινιακού γλύπτη και πανεπιστημιακού Πραξιτέλη Τζανουλίνου.

0: Ένας καβάφης καθιστός, έμπνευση από φωτογραφία του αρχείου του ποιητή σε φυσικό μέγεθος από χαλκό με πατίνα υψηλής αντοχής, ένα έργο που εντάσσεται στην ευρωπαϊκή παράδοση που θέλει τους μεγάλους δημιουργούς παρόντες μέσα στις πόλεις τους και τους περαστικούς να κάνουν μια στάση πριν τον επόμενο πηγεμό.
1: Γραμμές του σώματος, κόκκινα χείλη,

Πάμε στην Κίνα τώρα, όπου τα πρώτα ρομπότ αστυνομικοί βγήκανε για περιπολία στους δρόμους, ρυθμίζοντας την κυκλοφορία και πιάνοντας κουβέντα, δίνοντας οδηγίες πλοήγησης στους περαστικούς, προτείνοντάς τους τις βέλτιστες διαδρομές. Όταν εντοπίζονται παραβάσεις, τα ρομπότ αντιδρούν ηχητικά και αν δεν υπάρξει συμμόρφωση, η παράβαση καταγράφεται και διαβιβάζεται στην τροχέα.

Τα ρομπότ κλείνουν 8 ώρο περιπολίας, τόσο μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα. Έτσι, σύμφωνα με το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας της Κίνας, το ανθρώπινο δυναμικό μπορεί να επικεντρωθεί σε πιο σύνθετες αποστολές. Όσο τώρα για τους Κινέζους, υποδέχτηκαν θετικά την εφαρμογή της τεχνολογίας και σχολίασαν στα social ότι τέτοιες καινοτομίες πρέπει να επεκταθούν. Όταν τα ρομπότ τους αντικαταστήσουν στη δουλειά τους, δεν νομίζω να συνεχίσουν να έχουν την ίδια άποψη.

Και ενώ οι Κινέζοι δοκιμάζουν το μέλλον, εμείς περπατάμε πάνω στο παρελθόν χωρίς καν να το ξέρουμε. Εκείνοι εκπαιδεύουν μηχανές, εμείς ανακαλύπτουμε ψηφιδωτά 2.000 χρόνων στην οδό Ευρυπίδου στο κέντρο της Αθήνας, κάτω από την άσφαλτο και τη βουή της πόλης. Μια αποκάλυψη που μας θυμίζει ποιοι ήμασταν πριν ο κόσμος γίνει ψηφιακός. Αθήνα, η πόλη που σκάβεις για οπτική ίνα και βρίσκεις

Η Metallica είναι στην Αθήνα μετά από 16 ολόκληρα χρόνια. Το ΟΑΚΑ δονείται από τα soundchecks. Η ομάδα παραγωγής του συγκροτήματος πραγματοποίησε τις πρώτες δοκιμές ήχου, ενώ το σκηνικό έξω από το στάδιο θυμίζει κινηματογραφική υπερπαραγωγή, με τις δεκάδες νταλίκες και τους γερανούς να έχουν κατακλείσει το χώρο.

η θρυλική 360 μοιρών σκηνή που έφτασε στην Ελλάδα θα προσφέρει μια μοναδική οπτικοακουστική εμπειρία στους χιλιάδες θαυμαστές που αναμένεται να γεμίσουν το στάδιο αφού τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί από τις δύο πρώτες ώρες από την έναρξη της προπόλησης πριν ένα χρόνο. Νέα Μαΐου, αύριο, η μεγάλη ιστορική συναυλία, την Κυριακή, το Σάββατο, το κορυφαίο συναυλιακό γεγονός για το 2026 στη χώρα μας. Καλά να περάσετε όσοι θα είστε εκεί και όσοι δεν πάμε, ας λυκνιστούμε λίγο σε ρυθμούς metal.

Λίγες μέρες απομένουν και για τον τελικό της φετινής Eurovision. Πρώτος ημιτελικός 12 Μαΐου, 14 Μαΐου ο δεύτερος και την άλλη Κυριακή ο τελικός στη Βιέννη. Και αυτό το κατασκεύασμα που στείλαμε διχάζει με την ομοιότητα, λέει, ενός άλλου κορυφαίου άσματος, εκείνου του Τάσου Μπουγά. Θέλεις μπουζούκια, πάμε και φέρτο, και ο Μπουγάς λέει δεν θα κινηθεί νομικά, αλλά δίνει την ευχή του στον Ακύλα να γυρίσει με το πρώτο βραβείο στην Ελλάδα.

0: Γιώργος. Σου είπα φέρτο.
1: Να πούμε βέβαια ότι τα μπουζούκια ανήκουν σε άλλο δημιουργό, στο Γιώργο Κάτσουρα. Ας θυμηθούμε καλύτερα το number one της γυναικάρας Παπαρίζου και τη μοναδική φορά που η Ελλάδα πήρε επάξια το πρώτο βραβείο της Eurovision.

και πάμε στα τοπικά μας. Εν ώψη των πανελληνίων εξετάσεων, δωρεάν διήμερο βιωματικό σεμινάριο διαχείρισης του άγχους για μαθητές της Δευτέρας και της Τρίτης Λυκείου, 16 Μαΐου 12 με 3 στο Θέατρο Περιγυαλίου, 17 Μαΐου 1 με 4 το μεσημέρι στην Παναγία Γιουρούτση στο Βέλο, με δωρεάν συμμετοχή.

Ο μικρός πρίγκιπας του Σεντ Εξυπερί είναι το έργο που μας παρουσιάζει το Εργαστήριο Παιδιών και Εφήβων στο Θέατρο Περιγυαλίου σε σκηνοθεσία Γωγός Ξανθάκη τα 3 επόμενα Σαββατοκύριακα, μια παράσταση για μικρούς αλλά περισσότερο για μεγάλους. 7.30 το απόγευμα τα Σάββατα και 11.30 το πρωί τις Κυριακές.

0: αργά μουτάπλητα από τη θεατρική ομάδα Αρσινόη συνεχίζονται και αυτή την Κυριακή στο κέντρο νεότητας Κορίνθου σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μπίστα και Μυρτός Κόρκα στις 8.30 το βράδυ. Επειδή είναι sold out οι παραστάσεις που έχουν ανακοινώσει ήδη τα παιδιά, οι πληροφορίες λένε ότι θα πάρει παράταση, γιατί είμαστε πολλοί που δεν προλάβαμε θέση να το δούμε. Μπράβο παιδιά, καλή συνέχεια.
1: Όμως δεν φοβάμαι, ξέρω που θα πάμε.

9 και 10 Μαΐου το θεατράκι της Νέας Διάπλασης Μπολατίου φιλοξενεί το έργο σε διασκευή του Σωτήρη Πατατζή Δον Καμήλο σε σκηνοθεσία Παν Δημάκη, μια παραγωγή της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Θημέλη στις 8.30 το βράδυ.

Η λέξη μαμά είναι φωνή, μυρωδιά, μνήμη, χάδι, μορφή. Είναι εκείνο το να προσέχεις που δεν έπαψε ποτέ να σε ακολουθεί. Εκείνο το στο καλό παιδί μου που κρύβει μέσα του ευχή και φόβο. Είναι εκείνο το φως στο διπλανό δωμάτιο που μένει αναμένο μέχρι να βάλεις το κλειδί στην πόρτα. Είναι το πιάτο στο τραπέζι που πάντα περισσεύει για σένα. Είναι τα χέρια που γιατρεύουν χωρίς φάρμακα. Μαμά είναι εκείνη που σε μαλώνει και την ίδια στιγμή σε συγχωρεί. Που θυμάται για σένα όσα ξεχνάς.

Είναι εκεί ακόμα και όταν δεν φαίνεται. Ακόμα και όταν λείπει. Την Κυριακή είναι η μέρα της, η μέρα της μητέρας. Μια μέρα για να της πεις ένα σ' αγαπώ που ίσως το αφήνεις για μετά. Πείτε το, όχι αύριο, σήμερα. Και σε όσους λείπει, εκείνη το ξέρει ήδη και κάπου μέσα σας δεν έφυγε ποτέ. Χρόνια πολλά, μαμά. Σ' αγαπώ.

με αυτό το υπαρξιακό τραγούδι της Τάνιας Ανακλείδου θα σας ευχαριστήσω όλους θερμά που ήσασταν εδώ και σήμερα. Τραγουδάκια τσέπης και για μια ώρα στο μικρόφωνο του Radio Bird ήταν η Νικολέτα Παρασκευοπούλου. Ακολουθεί ο Hangman, Θανάσης Κρεμασμένος και το μουσικό ημερολόγιο, αλλαγή στο πρόγραμμά του σταθμού. Εμείς τα λέμε την ερχόμενη Παρασκευή, ίδια ώρα. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

Τώρα ξεκινάει η εκπομπή «Συνέβη σήμερα στη μουσική». Επιμέλεια και σχολιασμός από το Θανάση Κρεμασμένο για το Radio Bell. Καλημέρα στα φιλαράκια. Μας τσάκησε η Νικολέτα με το τελευταίο της τραγούδι. Το μουσικό ημερολόγιο μου είναι εδώ και θα σας πάει μέχρι το ρολόι να δείξει μία. Μεταβερθήκαμε στην Τρίτη. Αλλά οι επιλογές εξακολουθούν να είναι με γνώμονα το τι συνέβη τη μέρα που παίζει εκπομπή, δηλαδή στις 8 Μαΐου που είναι σήμερα. Και ξεκινάμε με τη γέννηση του σπουδαίου μπλουζίστα Robert Johnson στα 1911, ενός δημιουργού που επηρέασε τεράστιες μορφές μουσικής όπως τον Muddy Waters, τον Elmore James, τον Eric Clapton, τους Rolling Stones κτλ. Παρόλο που πέθανε μόλις 27 ετών. Καλή μας ακρόαση.

Γενέθλια θα είχε αν ζούσε και ο Ρίκι Νέλσον, ένας αγαπητός Αμερικάνος τραγουδιστής και ηθοποιός με σπουδαίες επιτυχίες. Γεννήθηκε στις 8 Μαΐου του 1940 στο Νιου Τζέρσι, έφυγε στις 31 Δεκεμβρίου του 1985 και αυτός νέος σε αεροπορικό δυστύχημα. Ακούμε τη Μέρι Λου.

Τη δεκαετία του 80 υπήρχε ένα ντουέτο το οποίο ήταν και ζευγάρι, ο Κάπτεν και η Τενίλ. Ο Τόνι Τενίλ γεννήθηκε το 1943 στις 8 Μαΐου και είναι μια ευκαιρία να ακούσουμε μια από τις επιτυχίες της μπάντας, το Love Will Keep Us Together. Αγαπημένη μπάντα, αγαπημένο ζευγάρι που όμως χώρισε το 2014. Συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες.

για μηνύματα και σχετικά υπάρχει το live chat. Εντάξει, πρωί είναι. Κάποιοι είναι στη δουλειά τους, κάποιοι είναι πιο χαλαροί. Αν θέλετε. Εντάξει, καλό είναι να ανεβαίνει και η ψυχολογία του παραγωγού. Ήδη υπάρχει βέβαια μια αλληλεπίδραση, να τα λέμε αυτά. Πάμε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Και ο λόγος είναι γιατί γενέθλια έχει και ο Danny White, κιθαρίστας, τραγουδιστής, συνθέτης, πέρασε από τους Crazy Horse του Neil Young, αλλά έχει γράψει το υπέροχο I Don't Want To Talk About It, που το έχει πει ο Rod Stewart και άλλοι. Απολαύστε.

Ένα υπέροχο τραγούδι που αξίζει να το ακούσετε και στην εκδοχή των Everything But The Girl, με γυναικεία δηλαδή φωνή. Είμαστε το 1943 και αυτή τη μέρα στις 8 Μαΐ έχουν γεννηθεί τρεις μουσικοί, τουλάχιστον τρεις ανακάλυψα εγώ, πέρα από τον Τόνι Τενίλ και τον Ντάνι Βάιτεν, το οποίο είναι το I Don't Wanna Talk About It. Γεννήθηκε και ο μπασίστας Paul Samuel Smith, ο οποίος ήταν μέλος των Yardbirds, που θα ακολουθήσουν αμέσως μετά.

8 Μάη του 1944 γεννιέται ο Γκάρι Γκλίτερ. Το κανονικό του όνομα ήταν Paul Francis Gatt, ένας καλλιτέχνης που έκανε μεγάλες επιτυχίες δεκαετία του 70 και του 80. Δεν ήταν και πάρα πολύ καλό παιδί. Διάφορα σεξουαλικά σκάνδαλα τον ανάγκασαν να σταματήσει απότομα την καριέρα του. Μουσικά, μόνο σχολιάζοντας, θα παίξουμε το rock and roll, ένα από τα μεγάλα σουξέ του.

Το 1944 όμως, στις 8 του Μαΐ, γεννήθηκε άλλο ένας μουσικός, ο drummer και ιδρυτικό μέλος των T-Rex, ο Bill Legend. Θα ακούσουμε κάτι από T-Rex, αγαπημένη μπάντα, το περίφημο Bang a Gong.

Γενεθλίων συνέχεια. Παραμένουμε στη δεκαετία του 40. Το 1945 γεννιέται ένας πολύ σπουδαίος πιανίστας και συνθέτης της jazz και της κλασικής μουσικής, του οποίου η ζωντανή ηχογράφηση της συναυλίας του στην Κολονία είναι το ιδανικό soundtrack για βροχερές μέρες. Σήμερα γίνεται 81 ετών ο Keith Jarrett, και το κομμάτι που θα παίξει σε λίγο είναι η δική του εκδοχή σε εκείνη την υπέροχη μελωδία που ακούγεται στο Μάγο του Oz, το Somewhere Over the Rainbow.

Η αλήθεια είναι ότι ο καιρός είναι κάπως βροχερός, στάζει κατά καιρούς εδώ στο Βραχάτι. Γυρίζουμε στους ρυθμούς. Το 1951, στις 8 Μαΐου, γεννιέται ο Φίλιπ Μπέιλι, ο τραγουδιστής και συνθέτης των Earth, Wind & Fire, με 20 υποψηφιότητες Grammy και πολλά νούμερο 1. Εδώ θα τον ακούσουμε σε ντουέτο που πήγε σε κορυφή με τον Phil Collins, το Easy Lover.

Κι άλλος που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1951, ο drummer των Talking Heads αλλά και των Tom Tom Club, ο Chris Franz. Θα ακούσουμε κάτι από τους Tom Tom Club που το είχαμε απολαύσει και το είχαμε χορέψει στο παρελθόν και οπότε το ξανακούμε. Κάτι συμβαίνει μέσα μας.

Άλλος που έχει γενέθλια, γεννημένος το 1953, είναι ο Billy Burnett, κιθαρίστας των Fleetwood Mac από την περίοδο 1987 ως 1995. Ακούμε ένα από τα τραγούδια στα οποία συμμετέχει από εκείνη την περίοδο, το Sky's the Limit.

Αυτά έλεγαν οι Fleetwood Mac εκεί στα τέλη της δεκαετίας 80, νομίζω. Έχουμε και άλλον drummer που έχει γενέθλια σήμερα, γεννημένος και αυτός 1953, είναι ο Alex Van Allen. Τον Van Allen, βεβαίως, από τα ιδρυτικά μέλη. Πολλές επιτυχίες έχει κάνει η μπάντα, για σήμερα διάλεξα το Why Can't This Be Love.

Ώρα να ακούσουμε Beatles και σήμερα θα ακούσουμε 2-3 φορές. Υπάρχει λόγος. Το 63 λοιπόν, στις 8 Μαΐου, πετυχαίνουν το πρώτο τους νούμερο 1 στην Αγγλία, όταν στην Αμερική ήταν παντελώς άγνωστη. Ποιο ήταν αυτό? Το From Me to You.

Ξανάρθουμε στους Beatles σε λιγάκι. Προς το παρόν, άλλος ένας drummer έχει γενέθλια. Το 1964 γεννιέται ο Dave Rowntree, τον Blair. Κάτι έχει μέρα σήμερα και βγάζει drummer. Ακούμε το Girls and Boys από αυτή την μπάντα.

Πριν λίγο ακούσαμε Beatles και είχα πει ότι το 1963 ήταν παντελώς άγνωστη στην Αμερική. Ένα χρόνο μετά, ακριβώς όμως ένα χρόνο, δηλαδή το 1964, καταφέρνουν σαν σήμερα να συμπληρώσουν 14 εβδομάδες με τρία διαφορετικά νούμερο 1. Ποια ήταν αυτά? Το I Want to Hold Your Hand, ήταν το She Loves You και το Can't Buy Me Love που παίζει τώρα. 7 εβδομάδες νούμερο 1 το πρώτο, 2 το δεύτερο και 5 αυτό που παίζει.

Λατρεμένο συγκρότημα, λατρεμένο τραγούδι. Κοίταξε τώρα τι γίνεται. Το 64 οι Beatles άγνωστοι στην Αμερική. Το 63, το 64 με 3 νούμερο 1 συνεχόμενα. Το 65 βρετανική εισβολή, απόλυτη κυριαρχία, και στο top που κυκλοφόρησε σήμερα το 65, σαν σήμερα στο Billboard, τα 7 από τα 10 τραγούδια ήταν από Βρετανούς καλλιτέχνες, και στο νούμερο 1 ήταν η Herman's Hermits και το Mrs. Brown, You've Got a Lovely Daughter.

Τραγούδι μπορεί να το πεις ως μια καλή τακτική. Για να κερδίσεις την κόρη πρέπει πρώτα να προσεγγίσεις την πεθερά. Λοιπόν, το 1967 φεύγει από τη ζωή στις 8 Μαΐου η Λαβέρν Σοφία Άντριους των Άντριους Brothers, το απόλυτο φωνητικό τρίο του swing και του boogie woogie. Το τραγούδι που παίζει τώρα είναι από το 1937, μια μπάντα που έγινε η φωνή της Αμερικής κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Είπα και πριν ότι σήμερα έχουμε πολλοί Beatles. Το 1970, στις 8 Μαΐου, βγάζουν το τελευταίο τους άλμπουμ, το 12ο, το Let It Be. Στην πραγματικότητα είχε ηχογραφηθεί πριν από το Abbey Road και ο κανονικός του τίτλος, ο αρχικός, ήταν Get Back. Ακούμε το υπέροχο Let It Be.

Θα ξαναπάμε σε γενέθλια νεότερων μουσικών. Το 1972, στις 8 του Μάη, γεννιέται ο Αυστραλός τραγουδιστής και συνθέτης και κωμικός Darren Hayes, τον Savage Garden. Από εκεί ακούμε βεβαίως το To the Moon and Back.

Με αυτά και με τα άλλα, το ρολόι δείχνει 12:05, αλλά μέχρι τη μία είμαστε εδώ. Έχουμε πολλά και διάφορα ακόμα τραγούδια που οι αφορμοί που παίζουν είναι κάποιο γεγονός που αφορά τη μουσική, γενέθλια, θάνατη, χτύπα ξύλο, επιτεύξεις, γενικά σημαντικά γεγονότα. Να μια επίτευξη τώρα του Χούλιο Ιγκλέσιας, να φτιάξει ένα διάδοχο που έκανε μεγαλύτερη επιτυχία από τον ίδιο, τον Ενρίκε Ιγκλέσιας, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1975.

ωραίοι Λάτινοι ρυθμοί που σε αναγκάζουν να κουνήσεις το κορμάκι σου. Πάμε τώρα στο Ιδία. 1976 και οι Άμπα κάνουν το τρίτο νούμερο ένα του στην Αγγλία με το Φερνάντο. Πούλησε 10 εκατομμύρια δίσκους.

Ένα συγκρότημα και ένα ήχος που σε φέρνει στο καλοκαίρι, που πλησιάζει σιγά σιγά, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, τι έχω για τη συνέχεια? Α, έχουμε γενέθλια πάλι. 1977 γεννιέται ο Τζόε Μποναμάσα, ένας πολύ σπουδαίος κιθαρίστας του blues και του blues rock. Ξεκίνησε να παίζει σε συναυλίες σαν support του BB King στα 12 του, παρακαλώ. Και εδώ θα τον ακούσουμε μαζί με την άλλη λατρεία μου, την Beth Hart, σε ένα τραγούδι που λέει ότι η καρδιά σου είναι μαύρη σαν τη νύχτα.

Δεν ξέρω πότε θα έρθει ο Μποναμάσα στην Ελλάδα. Για την Beth Hart έχουμε ερμηνεύσει και θα είναι η τρίτη φορά που θα τη δω φέτος στο Λυκαβιτό. Σε μερικές μέρες, όχι και πάρα πολλές. Πάμε τώρα στο 1979, οι Supertramp σαρώνουν με το Breakfast στην Αμερική, γίνονται πλατινένιοι και εξακολουθούν να είναι νούμερο 1. Ένα άλμπουμ που έβγαλε τουλάχιστον 3 top 15.

Είμαστε το 1979 και ενώ στην Αμερική σαρώνουν οι Supertramp, στην Αγγλία σκάνε μύτη οι Cure, που βγάζουν τον πρώτο τους δίσκο, το 3 Imaginary Boys, που βγάζει διάφορα σουξέ όπως το Killing an Arab, αλλά και το Boys Don't Cry που παίζει τώρα.

Και πάμε τώρα στη μεγαλύτερη επιτυχία του Βαγγέλη Παπαθανασίου, εμπορικά τουλάχιστον, μια υπέροχη μελωδία που ακούγονταν στην ταινία Chariots of Fire, κατακτά την Αμερική το 1982 σαν σήμερα.

Ακούσουμε πάλι Paul McCartney. Ο λόγος είναι ότι σαν σήμερα κυκλοφόρησε ξανά από τη δική του εκδοχή το Fairy Cross the Mersey. Ο λόγος ήταν ένα τραγικό γεγονός που είχε συμβεί, η τραγωδία του Hillsborough. Είχε γίνει στις 15 Απρίλου του 1989, όπου στον αγώνα Liverpool-Nottingham είχαν πεθάνει από ασφυξία 97 άνθρωποι. Τότε έγιναν πολλές ενέργειες ενίσχυσης αυτών των ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και κυκλοφορία αυτού του τραγουδιού από τον Paul McCartney και άλλους καλλιτέχνες.

Τραγούδι των Jerry and the Pacemakers, επανεκτέλεση για τους λόγους που ανέφερα πριν για υποστήριξη των θυμάτων της τραγωδίας του Hillsborough. Πάμε στα 1993, όπου οι Aerosmith κυκλοφορούν το 11ο άλμπουμ τους που λεγόταν Get a Grip, το οποίο κατακτά την κορυφή σαν σήμερα 8 Μαΐου. Έβγαλε πολλές επιτυχίες, το Crying, το Living on the Edge, το Crazy που παίζει τώρα,

Από το μουσικό ημερολόγιο πλέον κάθε Παρασκευή 11 με 1 σε επιμέλεια και παρουσίαση από το Θανάση Χαρμασμένο στο Ραδιοπούλη. Ένα μουσικό ημερολόγιο που τα τραγούδια επιλέγονται με βάση τα γεγονότα που συμβαίνουν τη μέρα που παίζει εκπομπή, που συνέβησαν μάλλον τη μέρα που παίζει εκπομπή στη μουσική βιομηχανία. Οι εκπομπές ανεβαίνουν στο Mixcloud, μπορείτε να σας ακούσετε με την ησυχία σας, γιατί αυτές οι ώρες οι πρωινές είναι δύσκολες για εργαζόμενους και μη. Αφήνουμε τις ροκές και πάμε σε κάτι άκρος χορευτικό. Το 1999 στην Αμερική, στα singles, στην κορυφή ανεβαίνει ο Ricky Martin με το Living La Vida Loca.

Εκπομπή χωρίς Bruce Springsteen δεν γίνεται, αλλά πάντα υπάρχει ένας λόγος. Το 2005 είναι στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών, στις 8 του Μάη, με το άλμπουμ Devils and Dust, το οποίο ήταν το 13ο νούμερο 1 στούντιο άλμπουμ του αφεντικού. Feel a dirty wind blow.

Θα ακούσουμε τώρα κάτι από Beach Boys και από το θρυλικό τους δίσκο, το Pet Sounds. Ο λόγος είναι γιατί το 2008 πεθαίνει ο μηχανικός ήχου Larry Levine, ένας θρύλος, ο οποίος συνεργάστηκε με την πάντα, έφτιαξε με τον Phil Spector το λεγόμενο Wall of Sound, αυτόν τον ιδιαίτερο ήχο των τραγουδιών των 60s, και ο οποίος πήρε και Grammy για το A Taste of Honey με τον Herb Albert. Ακούμε κάτι από το Pet Sounds.

Και τώρα θα ακούσουμε Prince. Είμαστε το 2016. Ο Prince έχει φύγει από τη ζωή στις 21 Απριλίου και στις 8 Μαΐου έχει δύο άλμπουμ στην κορυφή του Billboard, το Very Best of Prince και το Purple Rain. Λογικό βέβαια, ένας θρύλος της μουσικής που επηρέασε πάρα πολύ κόσμο, πολλούς μουσικούς. Και νομίζω ο ήχος του είναι διαχρονικός.

Μας μείνανε 6 λεπτά. Έχω 2 τραγούδια ακόμα να παίξω. Και το ένα έρχεται από τους Radiohead, οι οποίοι το 2016 στις 8 του Μάη κυκλοφορούν τον ένατο δίσκο τους που λεγόταν Moon Shaped Pool, όπου συνεργάζονταν με την London Contemporary Orchestra. Πήγε και αυτό το άλμπουμ στη κορυφή της Αγγλίας και από εκεί ακούμε το Burn the Witch, πρώτο τελευταίο κομμάτι για σήμερα.

Τελειώνουμε με ένα τραγούδι που το αφιερώνω στην παρέα, μιας και λέει Happy Together είναι οι Turtles και ο λόγος είναι γιατί το 2024 ο ντράμερ τους, ο Τζον Μπαρμπάτα, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών. Ευχαριστώ για την παρέα, εύχομαι ένα υπέροχο Σάββατο Κυριακό. Ζωντανά θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 9 το βράδυ με το σκηνή σαπούνι και τη σκάκια, όπως και Τετάρτη και την Πέμπτη και μουσικό μερολόγιο την Παρασκευή. Γεια χαρά!

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδοντονίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

και τη δύσκολο σημά. Πόσο σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Καλωσορίσατε στο Alternative Universe παρέα με τα Working Girls. Μία ώρα με μουσικές επιλογές από την Όλγα και την Αναστασία. Καλή σας ακρόαση.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 στις 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού. 6 ώρα και εγώ εδώ στον Radio Bird ψάχνω για κρυμμένους θησαυρούς στα βλάκια των δίσκων. Καλώς ήρθατε στο «Ένα φαίνει το άλλο». Πίσω από το μικρόφωνο είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου και για την επόμενη ώρα θα κάνουμε αυτό που ξέρουμε να κάνουμε καλύτερα. Θα ακούσουμε ιστορίες για κλόουν, για μοναχικούς ανθρώπους, για έρωτες που γεννήθηκαν από λάθος και για σημειώματα που δεν έπρεπε να γραφτούν. Αυτό είναι το Hidden Treasures and Lonely People. Ας αρχίσουμε το σκάψιμο για θησαυρούς. Θα ξεκινήσω με ένα κομμάτι που έδωσε το όνομα στη σημερινή εκπομπή. Η Traffic το 1971 από το αριστουργηματικό The Low Spark of Hay Hills Boys μας προσφέρουν έναν Hidden Treasure. Η φωνή του Steve Winwood και αυτό το αβίαστο jazz rock groove είναι απλά μαγεία.

Ήταν μια υπέροχη έναρξη για την εκπομπή, έτσι νομίζω. Οι Traffic είχαν αυτή τη μοναδική ικανότητα να σε βάζουν σε μια ατμόσφαιρα από την πρώτη νότα. Ένας πραγματικός θησαυρός. Και από τον θησαυρό πάμε σε μια βασίλισσα, μια βασίλισσα των κλόουν. Ο Brian Elliott το 1978 μας χάρισε ένα υπέροχο πιανιστικό ροκ κομμάτι αφιερωμένο σε μια αλληλίτη. Μια γλυκόπικρη ιστορία, Queen of Clowns.

Υπάρχει μια θεατρικότητα σε αυτό το κομμάτι που σε κερδίζει αμέσως. Μια από εκείνες τις περιπτώσεις που ένας καλλιτέχνης αφήνει το στίγμα του με ένα μόνο κομμάτι. Ο Brian Elliott και το Queen of Clowns. Και τώρα ετοιμαστείτε για μια έκπληξη. Όταν ακούτε Marmalade, πιθανόν σκέφτεστε γλυκιά pop. Ξεχάστε το. Το 1970 έδειξαν τα δόντια τους. Ένα κομμάτι βαρύ, σχεδόν πρωτομέταλ, που λέει «Fight, say the mighty».

Συντονισμένοι με το Radio Bird, τον σταθμό που πετάκι και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Το ένα φαίνεται τ' άλλο». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζηεντωνίου. Απίστευτο, έτσι. Ποιος θα περίμενε τέτοιον ήχο από τους Marmalade. Η απόδειξη ότι ποτέ δεν πρέπει να κρίνεις μια μπάντα από τη μεγαλύτερη της επιτυχία. Και από την βαριά, ας πούμε, πλευρά μιας μπάντας στον απόλυτο frontman. Ο Mick Jagger το 1970 σε μια σόλο στιγμή του για την ταινία Performance. Ένα κομμάτι βρώμικο, σκοτεινό, αλλά με μια slide κιθάρα που σε στοιχιώνει. Memo Fraternal ο τίτλος του κομματιού.

Είστε συντονισμένοι στο Radio Bird, στο σταθμό που ψάχνει πάντα και την άλλη πλευρά του δίσκου. Και ακούτε την εκπομπή «Το ένα φέρνει το άλλο» με τον Ανέστη Χατζη Αντωνίου. Συντονιστείτε και online στο www.radiobird.gr και μην ξεχνάτε ότι η εκπομπή αυτή παίζει σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα 6 με 7 το απόγευμα. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε και αυτός ο ήχος είναι η επιτομή του rock'n'roll παρακμιακού μεγαλείου. Ο Τζάγκερ στον πιο αληθινό ακατέργαστο ρόλο του, απλά ανατριχιαστικός. Και από το σκοτάδι πάμε σε μια από τις πιο όμορφες μπαλάντες των 70's. Ο Elvin Bishop στα 1975 μαζί με τον Mickey Thomas στα φωνητικά μας λένε μια ιστορία για το πώς κάποιος ξεγελάστηκε και ερωτεύτηκε. Έτυχε, δεν πέτυχε. Τίτλος του κομματιού «Fallen Around and Fell in Love».

Η φωνή του Μικη Τόμας είναι απλά από άλλον πλανήτη. Ένα τραγούδι που έχει ντύσει αμέτρητες ερωτικές ιστορίες και παραμένει το ίδιο φρέσκο μέχρι και σήμερα. Από το άλμπουμ Stretching My Stuff, το τραγούδι που έκανε τον Elvis Bishop γνωστό στο ευρύ κοινό, κυρίως χάρη στα φωνητικά του Μικη Τόμας. Και τώρα από το να ερωτεύεσαι, πάμε στο να αναρωτιέσαι. Η Ace το 1974 με τον τεράστιο Paul Carrack στα φωνητικά και στα πλήκτρα μας ρωτάνε «How long?» Για πόσο καιρό συμβαίνει αυτό? Είναι ένα ερώτημα που πονάει.

Αυτό το μπάσο στην εισαγωγή είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα όλων των εποχών. Ένα τέλειο δείγμα βρετανικού pub rock με ψυχή και απίστευτο groove. Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου που επιλέγω μουσικές που λένε ιστορίες. Και αυτή είναι η εκπομπή «Το ένα φέρνει το άλλο». Τίτλος του σημερινού επεισοδίου «Hidden Treasures and Lonely People». Μείνετε συντονισμένοι στο Radio Bird, στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλον τον κόσμο. Και από την αμφιβολία πάμε στην ελπίδα. Η Αμέρικα το 1974, με ένα τραγούδι που είναι ένας ύμνος για τους Lonely People. Ένα μήνυμα αισιοδοξίας και σύνδεσης.

Υπάρχει μια ζεστασιά σε αυτό το κομμάτι που σε αγκαλιάζει. Οι Αμερικά είχαν αυτό το χάρισμα να γράφουν απλά, ακουστικά τραγούδια που σου μιλούσαν κατευθείαν. Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο. Και από την απλότητα των Αμέρικα πάμε στην πολυπλοκότητα. Πάμε στους Tennessee στα 1976, που ήταν μια κατηγορία από μόνοι τους. Το κομμάτι I'm Mandy Fly Me είναι μια μινι όπερα. Μια ιστορία μέσα σε μια ιστορία. Για μια αφίσα και μια ανάμνηση από αεροπορικό δυστύχημα. Μπλεγμένο? Ίσως. Ιδιοφυές? Σίγουρα.

Η ικανότητα των Ten CC να συνδυάζουν πανέξυπνους στίχους με απίστευτες μελωδίες και ενορχιστρώσεις ήταν μοναδική. Από το άλμπουμ How Dare You, μία από τις πιο κεντρικές και δημιουργικές στιγμές των Ten CC. Πραγματικά, How Dare You. Παραμένουμε σε progressive pop μονοπάτια. Πάμε στους Αμβρόσια στα 1978 με ένα κομμάτι που έχει μια γλυκιά μελαγχολία για τις στιγμές που χορεύεις μόνος σου. Τίτλος του κομματιού «Dancing by Myself».

Ο ήχος της δυτικής ακτής στα καλύτερά του. Αψεγάδιαστη παραγωγή, υπέροχες αρμονίες και μια αίσθηση καλοκαιρινής νύχτας μας έδωσαν η Αμπρόσια με το Dancing by Myself. Και τώρα θα γυρίσουμε λίγο τη μηχανή του χρόνου με μια απότομη αλλαγή. Από τα 1978 θα πάμε στα 1982 και στους Who, με ένα κομμάτι που είναι μια καυστική κριτική στην κουλτούρα της υπερβολής και της υποκρισίας. Το synthesizer riff που υπάρχει στο κομμάτι είναι απλά εθιστικό. Τίτλος του κομματιού: Eminence Front.

Στο κομμάτι αυτό ο Peter Townsend τα λέει όλα. It's an eminence front, it's a put on. Ένα κομμάτι που μπορεί να γράφτηκε για τα πάρτι των 80's, αλλά η στίχη του είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Μην ξεχνάτε τα www.radiobird.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας που μέσα από εκεί μας ακούτε, αλλά και μέσω του chat έρχεστε σε άμεση και σε real time επικοινωνία μαζί μας. Και από την ένταση των 80's πίσω στην ακουστική καρδιά των 70's. Πάμε στους Led Zeppelin από το άλμπουμ τους Led Zeppelin 3 του 1970. Μας χαρίζουν μία από τις πιο όμορφες και τρυφερές στιγμές τους. Tangerine είναι ο τίτλος του τραγουδιού.

και με το ένα τραγούδι να φαίνει το άλλο, φτάσαμε προς το τέλος της εκπομπής. Και για το τέλος σας έχω ένα ταξίδι έκπληξη. Όλα τα τραγούδια που ακούσαμε προηγουμένως προέρχονταν από την Αμερική και από την Αγγλία. Εμείς τώρα θα πάμε στη Βραζιλία. Εκεί ο θρύλος Ζερεμάλιο, σε μια ζωντανή ηχογράφηση του 2005, μας τραγουδάει για τα συνώνυμα. Ένα κομμάτι που αποδεικνύει ότι η μουσική δεν έχει γλώσσα, μα ούτε και σύνορα.

Με την απίστευτη ενέργεια του Ζέρε Μάλιο από τη Βραζιλία, το ταξίδι μας στους κρυμμένους θησαυρούς και στους μοναχικούς ανθρώπους έφτασε στο τέλος του. Ακούσαμε ιστορίες από κάθε γωνιά του Rock Hardy που μας απέδειξαν για άλλη μια φορά ότι ένα καλό τραγούδι μιλάει μια παγκόσμια γλώσσα. Από το μικρόφωνο του Radio Bird είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου και σας ευχαριστώ για την παρέα που μου κάνατε ακούγοντας μαζί μου τις επιλογές που είχα για σήμερα. Ραντεβού λοιπόν αύριο, την ίδια ώρα στις 6, στην ίδια συχνότητα, εκτός κι αν είναι Τετάρτη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και να θυμάστε. Οι κρυμμένοι θησαυροί της μουσικής βρίσκονται πάντα εκεί, αρκεί να ανοίξεις τα αυτιά σου για να τους βρεις. Σας αφήνω λοιπόν με το Ζέρε Μάλιο και τα συνώνυμα που κάπου εκεί μέσα στο τραγούδι μας λέει «Όσο η καρδιά αντέχει».

Καλησπέρα αγαπημένα μου. Παρασκευή βράδυ. Καλώς ήρθατε στη ζεστή φωλίτσα του Radio Bird και στις μουσικές ιστορίες. Μία ώρα με πολλές μουσικές και λίγες ιστορίες σήμερα. Δεν υπάρχει και τόσο πολύ διάθεση για μπλα μπλα. Προτιμώ να την αφιερώνουμε αυτή την ώρα στο να ακούμε μουσικές και να κρατάμε συντροφιά ο ένας με την άλλη στο chat και να τα λέμε από εκεί τα νέα μας, να μιλάμε για ωραία πράγματα, για τις μουσικές μας, για τα πράγματα που κάναμε μέσα στην εβδομάδα, για τα σχέδιά μας, για οτιδήποτε θέλουμε να μοιραστούμε, να πειράξουμε ο ένας τον άλλον, να γελάσουμε και γενικά να αφιερώσουμε μία ωραία και χαλαρή ώρα στον εαυτό μας. Απόψε θα ακούσουμε μουσικές έτσι δυνατές και μεγάλες, όπως μπορεί και να παρατηρήσατε από την αρχή της εκπομπής, η οποία αρχή της εκπομπής περιέλαμβανε αρένα και Eclipse, ήταν το κομμάτι αυτό το ωραίο και χορταστικό που ξεκίνησε την εκπομπή. Τέτοια θα ακούσουμε σήμερα, που είναι έτσι Μάιος και έχει έρθει η Άνοιξη, έτσι λίγο μπαινοβγαίνει, αλλά εμείς είμαστε αισιόδοξοι και έχει αυτή την ωραία τη ζέστη που δεν σε καψαλίζει, αλλά έτσι σε ζεσταίνει και σου στραγγίζει όλη αυτή την υγρασία από μέσα σου που μουλιάσαμε φέτος με τη τόση βροχή. Τέλος πάντων, τέτοιες μουσικές θα ακούσουμε απόψε και θα πάμε τώρα να ακούσουμε Color Haze CO2, δηλαδή διοξίδιο του άνθρακα.

Εδώ και πάλι, μουσικές ιστορίες, chatting, κάνουμε, λέμε τα νέα μας, κάνουμε παρέα και πάμε να ακούσουμε Kaupa Febersvan.

Και φυσικά από μια τέτοια εκπομπή με ωραίες, μεγάλες, χορταστικές μουσικές που εμένα προσωπικά μου θυμίζουν την άνοιξη και θα ήθελα πολύ να πηγαίνω για περπάτημα και να τις έχω στα αυτιά μου, να με καίει ο ήλιος έτσι να με ζεσταίνει και να ακούω αυτές τις ωραίες μουσικάρες, τις πολύ αγαπημένες. Φυσικά λοιπόν από μια τέτοια εκπομπή δεν θα μπορούσε να λείπει και το αγαπημένο μου συγκρότημα Samsara Blues Experiment, λατρεμένη. Είναι ένα από τα συγκροτήματα που με έκανα να αφήσω την υπόσχεση που είχα δώσει στον εαυτό μου ότι δεν θα έχω αγαπημένα πράγματα και συγκροτήματα και μουσικές και τα λοιπά, και να πω ναι, έχω ένα αγαπημένο συγκρότημα που μου αρέσουν τα πάντα όλα τους. Samsara Blues Experiment λοιπόν, και πάμε να ακούσουμε Second Birth.

Φτάνουμε στο τέλος και για απόψε. Ένα κομμάτι μας έχει μείνει και αυτό θα είναι το The Creeper από τους Pelican. Ένα κομμάτι που θέλω να το αφιερώσω στον Άρη και τη χώρα των θαυμάτων, που ξέρω ότι οι Pelican του αρέσουν πολύ. Είναι ένα από τα συγκροτήματα που προτιμά. Έτσι, ωραία σκονισμένη desert rock και stoner και όλα αυτά τα κοινά μας αγαπημένα ακούσματα. Για τον Άρη λοιπόν, το τελευταίο κομμάτι για απόψε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μου και μου κρατούσατε συντροφιά και ακούγατε τις μουσικές που είχα επιλέξει. Θα τα πούμε σε 2 εβδομάδες, διότι την επόμενη εβδομάδα έχουμε να δούμε ζωντανά την Patti Smith. Σε 2 εβδομάδες λοιπόν θα τα πούμε και πάλι. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα. Σας φιλώ και σας καληνυχτίζω.

Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Μια ακόμα εκπομπή Σημωνία Απονότης έχει ξεκινήσει εδώ στο Radio Bird, www.radiobird.gr, Λάμπης Βασιλάδος, μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα και μέχρι τη μία μετά το μεσημέρι, ό,τι μας ακούτε την Κυριακή σε επανάληψη. Ξεκινήσαμε μια προσωπική δουλειά από την δεκαετία του 90 του Pete Townshend, τον Who. White City, ο τίτλος του άλμπουμ. Ακούμε το Give Blood που δυστυχώς συνέχεια γίνεται αυτό, δίνουμε αίμα.

www.radiobert.gr. Τα λέμε στο chat καλύτερα, να γίνουμε όλοι μια παρέα, κάτω δεξιά όπως μας ακούτε. Πήραμε σκητάλη από την Όλγα Παπαλεξάνδρου και ο Sting πήρε την, μάλλον και ο Sting, ναι καλά το λέω, και ο Sting πήρε τη σκητάλη μετά τον Pete Townshend μέσα από ένα πολύ ωραίο προσωπικό δίσκο του Sting, τον δίσκο 10 Summoner's Tales. Ακούσαμε το κομμάτι Saint Augustine in Hell, ο Άγιος Αυγουστίνος στην κόλαση. Λοιπόν, θα έχουμε λίγο παλιά κομμάτια, λίγο καινούρια και γενικώς θα πάμε κάπως έτσι. Είμαστε περίπου μέσα Μάη, οπότε θα πάμε κάπως έτσι μέχρι το τέλος. Αρχίζουμε και πιάνουν και ζέστες. Πάμε σε έναν άλλο δίσκο του 1989, Brendan Crocker. Brendan Crocker, πάμε να ακούσουμε το Sign On μαζί με το συγκρότημά του εδώ, το σχήμα του τέλος πάντων, The 5 O'Clock Shadows.

Άγγλος τραγουδοποιός ο Brendan Croker μας είχε αφήσει εδώ και κανά δύο χρόνια. Ένας τραγουδοποιός ο οποίος συνδυάζει Ray Cooder, Val Morrison, πολλά έτσι αμερικάνικα στοιχεία, Woody Guthrie, σας λέω όλες αυτές τις επιρροές τέλος πάντων που είχε. Συμμετείχε στο συγκρότημα τους Notting Hillbillies και τους Mekons, για όσους έτσι γνωρίζουν. Ακούσαμε κάτι, το Sign On, μέσα από τον πρώτο δίσκο που έβγαλε το 1989, Brendan Croker and the 5 o'clock, 5 o'clock Shadows. Ξεχνιέμαι για καμιά φορά. Για πάμε στον πρώτο δίσκο των Pretenders, αυτό το ξέρετε. Stop Your Sobbing.

Stop Your Sobbing από τους Pretenders. Και από τους Pretenders ας πάμε σε μια προσωπική δουλειά του Ian Hunter από το 1979. Ποιος ήταν ο Ian Hunter? Ο Ian Hunter ήταν μέλος των Mott the Hoople, τραγουδιστής αν θυμάμαι καλά. Μέσα από ένα δίσκο λοιπόν του 1979, από τους καλύτερους έτσι προσωπικούς, ακούσατε τον τίτλο του δίσκου, You're Never Alone with a Schizophrenic. Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι Wild East.

Ήταν ο Ian Hunter των Motley Hoople. Ακούσαμε το Wild East μέσα από τον δίσκο αυτό που σας είπα του 1979. Δεν θα είσαι ποτέ μόνη όσοι μόνοι με ένα σχιζοφρενή. Αυτό είναι το σίγουρο. Συνεχίζουμε φίλοι και φίλες. Johnny Lang, νεότατος εδώ.

μέσα από το δίσκο Wonder This World. 17 χρονών είναι εδώ ο Johnny Lang. Από οι Ηνωμένες Πολιτείες μας έρχεται. I am.

I Am από τον Johnny Lang. Αυτός είναι ο τρίτος δίσκος εδώ που έχει βγάλει στα 17-18, δεν τα έχει κλείσει. Ο πρώτος σου βγήκε 15 χρονών. Είναι στο κουρμπέτι που λέμε από 12-13 ο Johnny Lang. Ένας έτσι τραγουδοποιός από τους πολλούς που υπάρχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για πάμε τώρα σε κάτι φρέσκο, πάρα πολύ φρέσκο. Επιμένουν αυτοί οι παππούδες, αυτές οι κυλιόμενες πέτρες. Τον Ιούλιο θα βγάλουν το νέο δίσκο. Πάμε να ακούσουμε κάτι μέσα από αυτό τον δίσκο που έρχεται. In the Stars.

60 χρόνια και συνεχίζουν, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, Foreign Tongues, ξένες γλώσσες, θα είναι ο τίτλος του νέου τους άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει τώρα 10 Ιουλίου, εάν θυμάμαι καλά, αν το βλέπω καλά. Ακούσαμε το In The Stars. Λοιπόν, μπορεί να σας παίξουμε και κάτι ακόμα από τον δίσκο αυτόν κάτι. Έχουν ήδη κυκλοφορήσει τα κομμάτια, τουλάχιστον στο YouTube. Δύο έχω αναρτήσει και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook. Αν θέλετε, μπορείτε να πάτε και να τα δείτε και εκεί. Συνεχίζουμε, φίλοι και φίλες. Είμαστε εδώ στο Radio Bird, στο φιλόξενο ραδιοπούλι, Συμφωνία Απονότες, Λάμπης Βασιλάτος, μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα κάθε Παρασκευή ή μέχρι τη 1 το μεσημέρι όσοι μας ακούτε σε επανάληψη την Κυριακή. Colin James. Real stuff.

Real Stuff από τον Colin James, από ένα δίσκο εκεί της δεκαετίας των 90, πολύ ωραίος και αυτός, ο δίσκος Bad Habits. Άντε σας κάνω την χάρη, όχι ότι εγώ δεν θέλω να ακούσω. Λοιπόν, ένα ακόμα κομμάτι από το καινούριο δίσκο των Rolling Stones, Rough and Twisted.

Στο στούντιο τουλάχιστον σας φαίνονται ότι αυτή είναι 80 χρονών και τόσο έχει πάει ο Mick Jagger και ο Keith Richards. Και κάπου εκεί ακολουθεί ο Ron Wood και όλοι οι άλλοι. Καλά, ο Charlie μας άφησε. Λοιπόν, από τις ξένες γλώσσες λοιπόν και όχι τις κακές γλώσσες, Foreign Tongues, 10 Ιουλίου θα κυκλοφορήσει το νέο άλμπουμ των Rolling Stones, ενός συγκροτήματος. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει άλλο συγκρότημα που θα ξεπεράσει τους Rolling Stones και δεν αναφέρομαι στη διάρκεια μόνο. Λοιπόν, για πάμε τώρα, πού αλλού σας έχω τώρα. Πάμε στον... θα το φέρουμε και λίγο προς το blues γιατί υπάρχει λόγος. T-Model Ford. She ain't none of yourn. Ο τίτλος του δίσκου από το 2000. Πάμε να ακούσουμε Chicken Headman από τον T-Model Ford, ένας πανέμορφος μαύρος που έλεγε κάποιος κάποτε.

το μοντέλο T της Ford, της μεγάλης αμερικάνικης αυτοκινητοβιομηχανίας, ήταν το πρώτο, το πιο διαδεδομένο εμπορικό τέλος πάντων αυτοκίνητο, διότι ο Ford ήταν αυτός που σκέφτηκε και έβαλε τα αυτοκίνητα σε σειρά παραγωγής, οπότε μείωσε πολύ το χρόνο και το κόστος κατασκευής και ουσιαστικά με το T-Model έκανε ένα οικονομικό μοντέλο για να το αγοράσουν οι Αμερικάνοι κάπου εκεί στο Μεσοπόλεμο, είχαμε και την κρίση κτλ. Λοιπόν, το εμπνεύστηκε λοιπόν αυτό ο James Lewis Carter Ford και έβαλε το παρατσούκλι T-Model Ford. Ακούσαμε το Chicken Headman. Πάμε να ακούσουμε κάτι από George Thorogood και τους Destroyers. Δίσκος Move It On Over 1978. Πάμε να ακούσουμε That Same Thing.

That Same Thing, George Thorogood and the Destroyers, μέσα από τον δίσκο Move It On Over του 1978. Buy Me A Dog. Yeah. Duke Robiland.

Duke Robillard, ένα σχήμα, ένας καλλιτέχνης από τους πολλούς των Ηνωμένων Πολιτειών που παίζουν rock blues. Πάμε Ιρλανδία μεριά, μέσα από έναν εξαιρετικό δίσκο, μια συνεργασία των U2 και του BB King. When Love Comes to Town, μέσα από το Rattlingham, εξαιρετικός δίσκος.

Ακούστε ραδιόφωνο. Δεν περιορίζει νου, σκέψη και φαντασία. Συμφωνία Πανώτες με το Λάμπη Βασιλάτο στο Radio Bird. Κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ και σε επανάληψη τις Κυριακές 11 με 1 το μεσημέρι.

μετά τους U2, την Effie και τον BB King στον Jimmy Vo. Just Like Patty. Μέσα από την προσωπική δουλειά του Jimmy Vo, το Strange Pleasure.

από το 1994 μας έρχεται αυτή η δουλειά του Jimmy Vo, Just Like Patty. Πάμε πάλι σε μια καινούργια δουλειά. Σας έχω πει για τη Lucinda Williams, θα υποστείτε άλλο ένα κομμάτι από το δίσκο που έβγαλε τώρα το 2026 νομίζω, ναι. Worlds Gone Wrong είναι ο τίτλος του δίσκου. Πάμε να ακούσουμε το Freedom Speaks. Γενάρη του 26 βγήκε ο δίσκος.

Σας έχω πει αρκετά πράγματα για τη Λουσίνα Ουίλιαμς. Τα τελευταία χρόνια την ανακάλυψα κι εγώ. Και αυτό είναι και το ωραίο με τη μουσική και γενικότερα με τις τέχνες, ότι δεν τα μαθαίνεις. Συνεχίζεις μάλλον να μαθαίνεις συνέχεια μέχρι να φύγεις από αυτό το κόσμο, τέλος πάντων. Λοιπόν, πολύ ωραίος αυτός ο δίσκος του 2026 της Lucinda Williams. Freedom Speaks ακούσαμε. Και πάμε σε ένα δίσκο live του 2002. Paul Lamb and the King Snakes live Μάιο του 2002, παρακαλώ, στο 100 Club. Ακούσουμε το κομμάτι No Glue in the World. Δεν υπάρχει, κυρίες και κύριοι, τίποτα στον κόσμο, έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Μόνο συμφέροντα και τίποτα άλλο, και χρήμα.

No Glue in the World από Paul Am και King Snakes από αυτό το live του 2002. Και από αυτό το live να σας θυμίσουμε λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευή, αύριο οι φίλοι μας οι Blues Wire με αρκετό ακόμα κόσμο και δεν ξέρω τι άλλο jam θα γίνει εκεί, βρίσκονται στο Κύτταρο, αλλά την Κυριακή θα είναι εδώ κοντά μας, στο Μπόκας παρακαλώ, στην Πάτρα. Ένα κομμάτι γραμμένο από τον Ηλία Ζάικο που έχει κάνει έτσι αρκετό σουξέ, ας πούμε, Foolish Pride ή αλλιώς The Frog, μέσα από τον δίσκο Hobo Street.

Για τους φίλους εκεί κοντά λοιπόν στην Αθήνα, στο Κύτταρο, αύριο Σάββατο 9 Μαΐου θα παίξουν οι Daddy's Work Blues Band. Χαιρετίσματα στο Γιάννη Παχίδη. Είναι πολύ ωραία μπάντα και η Daddy's Work. Και θα είναι και special guest ο Μανώλης Βουράκης, που είναι Μανώλης Βουράκης, γιατί δεν ξέρω πώς ακούστηκε. Παλιός και αυτός συνεργάτης των Blues Wire. Για εμάς εδώ που είμαστε στο Far West, στο West Coast, εδώ της Πελοποννήσου, στο Μπόκας, πιο κοντά εδώ στην Πάτρα, ελεύθερη είσοδο στο Μπόκα, στο Κύτταρο 13 ευρώ η προπόληση, 15 στο ταμείο. Τα αγαπάμε πολύ αυτά τα παιδιά, τι να κάνουμε. Swang, από τον άλλο δίσκο. Από το Νος.

Λοιπόν, αυτά για τους φίλους μας, τους Blues Wire. Το blues στην Ελλάδα ξεκινάει και τελειώνει στους Blues Wire. Μια συνεργασία που πραγματικά, μια συνεργασία μέσα εδώ στο 2026 που πραγματικά έχει εκπλήξει. Massive Attack με Tom Waits. Ευχαριστώ τον φίλο τον Βαγγέλη Χαλκιά, από αυτόν το πρώτο άκουσα. Παλιό συμπαραγωγό στο μεταδεύτερο, τώρα στο Strum Radio ο φίλος ο Βαγγέλης. Boots on the Ground, το κομμάτι είναι γραμμένο για τον θάνατο του Floyd Lee. Είναι ένα τραγούδι, ένα κομμάτι διαμαρτυρίας. Big legs dangle from-

θυμάσαι το σκηνικό με τον αστυνόμο που πάταγε με την πότα του εκεί μετά στον μαύρο που είχαν συλλάβει. Δεν έφταιγε ο άνθρωπος. Και τελικά έφυγε από ασφυξία. Τι έφυγε. Είμαστε σε ένα κόσμο εξαιρετικό.

0: on the ground.
1: Εξαιρετική συνεργασία Tom Waits και Massive Attack, Boots on the Ground. Συνεχίζουμε, φίλοι και φίλες. Ένας ακόμα τραγουδοποιός, Kenny Wayne Shepherd, μέσα από τον εξαιρετικό του δίσκο Led Better Hates μάλλον. I'm leaving you.

I'm Leaving You, Commit a Crime από τον Kenny Wayne Shepherd. Από μια δουλειά, τέλος πάντων μην το ψάχνω τώρα να σας πω ποια χρονιά. Πάμε

Υπέροχος ο Willie Nelson, τι να πεις για αυτόν, μια τεράστια ιστορία. Dream Chaser από τον ομώνυμο δίσκο, παρακαλώ, που βγήκε εδώ και λίγο καιρό.

Δίσκος έντονα επηρεασμένος, αν θυμάμαι καλά, τον είχε αφιερώσει όλο στον αδελφό του, τον Dwayne, που πρόσφατα είχε φύγει με εκείνο το δυστύχημα, τέλος πάντων σκοτώθηκε τότε με την μοτοσυκλέτα. Λοιπόν, τέλος πάντων, για να μην ρίξουμε και το ρυθμό, πάμε εδώ, Mexican Blackbird, μέσα από το Fandango των ZZ Top, αυτή την καταπληκτική δισκάρα.

0: Ετοιμάσου.
1: Λοιπόν, ήταν η ZZ Top και το Mexican Blackbird. Μια και είμαστε στο Ραδιοπούλι, την επόμενη φορά ετοιμαστείτε να ακούσετε και το Thunderbirds. Λοιπόν, είπαμε ότι παίζουμε με φυσικό προϊόν εμείς εδώ, οπότε γι' αυτό και αυτά τα προβληματάκια. Πάμε εδώ τώρα. Love and happiness, love and happiness με την Etta James. Something's going wrong. Someone's on the phone. 3 o'clock in the morning. Από τους τελευταίους δίσκους της Etta James, το The Right Time.

Love and Happiness. Όχι και από τους τελευταίους δίσκους, για να μην σας λέμε τέλος πάντων χαζομάρες. Έβαλε καμιά δεκαπενταριά ακόμα μετά. Αυτός είναι από το 1992. Συνεχίζουμε για λίγο ακόμα, φίλοι και φίλες. John Primer, Lowhorn Special, έτσι για να χορέψουμε και λίγο Παρασκευή βράδυ.

Τζον Πρίμερ, Lowhorn Special. Συνεχίζουμε, φίλοι και φίλες. Συνεχίζουμε με Ted Nugent, έναν άλλον ακόμα τραγουδοποιό, κιθαρίστα, πώς τον... συγγραφέα κομματιών, writer song, τέλος πάντων song. Από το 1975, Ted Nugent, από τον ομώνυμο δίσκο, δεν είναι ο πρώτος, είναι ο πέμπτος, έκτος κάπου εκεί. Hey baby, πρώτο τελευταίο κομμάτι για σήμερα.

Hey Baby από τον Ted Nugget. Τελευταίο κομμάτι έτσι για να σας αφήσουμε με μια blues διάθεση. Μαρία Μουλντάου, μια γυναικεία φωνή. Meet me where they play the blues. Ο τίτλος.

Ήταν η εκπομπή Συμφωνία από Νότες εδώ στο Radio Bird. Λάμπης Βασιλάτος στην επιμέλεια της μουσικής, στο μπλα μπλα. Σε ό,τι βγήκε καλό και κακό στον αέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Σας είπα για το live των φίλων στο Κύτταρο και την Παρασκευή και την Κυριακή εδώ η κοντινή στο Μπούκας, στην Πάτρα. Γεια σας, να είστε καλά, γεια σας.